Μετά και κόπε ένα γουατάς, αν είναι πλωτά, εμπόκα πουλάνε, λένε πιστόλα, από πω αράδιο. Ξέχασε, νούκα με φύ. Nunca estuve en un cumpleaños, estás así. Pero dice que es así. Ellos agarran su pistola y agarran y disparan ahí al suelo. Y vos tenés que saltar.